0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Thereby transform this pending cosmic elegy.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής, Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Μες.
1: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
2: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
5: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
4: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό. Κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
5: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
5: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
4: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
5: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
4: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
3: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Τι ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Νωρίς νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Ισόλμε το κλειδί της για την εξώπορτα, κυφάμε το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχει. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι. Αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με τον Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Red.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Για θα πετάω στα ψηλά, για θα πω.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you. Hurry up and be
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα, Κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.

Ναι. Ένα τέτοιο χειροκρότημα αξίζει σε μια εκπαιδευτικό. Ξέρω, μπήκα λιγάκι ανορθόδοξα με άρωμα άλλης εποχής, ό,τι και να πείτε δίκιο θα έχετε, και πριν αρχίζετε τα μηνύματα του στυλ, τι έμπνευση είχες πάλι να Μητράκου σήμερα και τέτοια, να σας πω. Δεν είχα στο πρόγραμμα να αρχίσω με αυτό το σκοπό, όμως είναι έκτακτο. Και όντως, μέχρι χθες το μεσημέρι είχα μια άλλη εισαγωγή, τελείως διαφορετική. Έλαβα όμως ένα βίντεο και ήθελα σήμερα κάπως να το μοιραστώ μαζί σας όσο μπορώ και αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να κάνω την αφιέρωση, καθώς επίσης και να πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο σε μια δασκάλα, εκπαιδευτικό από τις λίγες, που για την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που είναι σήμερα έκανε χθες ένα υπέροχο αφιέρωμα στους γονείς των γονιών των μαθητών της, στους ανθρώπους που έχουν τα εγγόνια τους δύο φορές παιδιά τους, καλώντας τους σε μια γιορτή με τραγούδια και σκετσάκια. Τα κορίτσια ντυμένα με φορέματα και τα αγόρια αντίστοιχα κύριοι με τα όλα τους να χορεύουν το βαλσάκι που ακούσαμε στο ρυθμό μιας άλλης εποχής. Μια γιορτή που η δασκάλα θα μπορούσε απλά να την προσπεράσει και να μην μπει καν στη διαδικασία ούτε να αναφερθεί, βρε παιδί μου, σιγά τώρα. Να φτιάξει εκεί πέρα μια κάρτα ωραία που την έφτιαξε αλλά ως πρόσκληση. Κι όμως έκανε πρόβες, τους έμαθε τα βήματα, έκανε ζευγάρια και λυκνίζονταν τα παιδιά της εποχής της οθόνης σε σκοπούς βάλς με ρομαντισμό και ευαισθησία. Έχει κόπο όλο αυτό, παιδιά, για να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν της αξίζουν συγχαρητήρια και διπλό χειροκρότημα για τη διοργάνωση που έμαθα ότι είχε μεγάλη απήχηση. Και για να μην είμαι άδικη, να πω συγχαρητήρια και σε άλλους εκπαιδευτικούς που αφιέρωσαν και εκείνη χρόνο σε αυτή τη μέρα. Προσωπικά δεδομένα μου απαγορεύουν να πω περισσότερα. Και απλά η απόσταση σε κρατάει μακριά.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Και ναι, λοιπόν, ήρθε και πάλι η Πέμπτη και είναι η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε με τα έκτακτα, χάσαμε τον ιρμό μας, συγκινηθήκαμε. Καλό μήνα σε όλους, είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio, στο σταθμό που η μουσική είναι ταξίδι. Τι ωραία θα ήταν να κάναμε τώρα ένα ταξίδι που είναι όλα ντυμένα φθινοπορεινά, να μαζέψουμε, λέει, κάστανα και κουκουνάρια. Σας αρέσουν τα κάστανα? Προσωπικά πάρα πολύ. Και ως παιδί είχα πάντα στις τσέπες μου βρασμένα κάστανα, αλλά και τα ψημένα που παίρνουμε από τη φουφού του καστανά, που άρχισε σε κάτι γωνιές να τα ψήνει δίπλα στα καλαμπόκια. Ας αναπολύσουμε λοιπόν τώρα. Και όσο για τα ταξίδια μας, έχουμε εδώ το κέντρο μας, το Eternal Radio, και ταξιδεύουμε παρέα.

Πάντως πιστεύω ότι τα χρώματα του φθινοπόρ με τη μουντάδα τους έχουν τη δύναμη και μπορούν να αλλάξουν το ασπρόμαυρο σε χρώματα. Τώρα εμείς πάμε να χαθούμε στον επόμενο έγχρωμο και εύθυμο σκοπό.

και από τη βελούδινη φωνή και το λαμπερό χαμόγελο της Πένης Μπαλτατζή, πάμε στον Κωστή Μαραβέγια. Στον καλλιτέχνη που ξέρει να δείχνει με ήθος τη μουσική του παιδεία. Ο μουσικός, με το αυθεντικό του χαμόγελο, είναι κοντά, πολύ κοντά στον κόσμο, με τις μελωδίες του όλο χαρά και αισιοδοξία, γλύκα. Και τώρα θα μας ράνει με ροδοπέταλα.

Ίσως τώρα να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από πιο ρετρό εποχές, έτσι, πετάω, με τη Μάρη Ζαρίσου και τον Πάνο Μουζουράκη.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εσάς που είστε κοντά μου απόψε και μου κάνετε την παρέα. Όσοι είστε στις ομάδες, με παρουσία, επώνυμα ή ανώνυμα, δεν έχει σημασία. Αυτοί που στέλνετε ένα-ένα στα μηνύματα και δεν μπαίνετε στο chat στις ομάδες, θα σας απαντήσω στο τέλος της εκπομπής. Σε όποια γωνιά του εξωτερικού ή σε κάποια γωνιά της Ελλάδος, αφού ο Eternal βρίσκεται παντού και μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στα μέσα μεταφοράς ή στην κουζίνα που μαγειρεύετε. Τι φτιάχνετε?

Με πολύ χαρά θέλω να σας πω ότι έχουμε από Αυστραλία, μας ακούνε στην Αυστραλία, στη Φιλανδία, στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Ελλάδα και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι όμως και η Ταϊβάν μέσα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πού είναι η αγάπη, αναρωτήθηκε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο υπεύθυνους του σταθμού, τη Χριστίνα και το Μίλτο, που μου εμπιστεύονται το μικρόφωνο και μπορώ να μοιράζομαι μαζί σας την αγάπη μου για τη μουσική, αφού ποτέ δεν είναι αργά για θαύματα, σύμφωνα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Όχι λοιπόν, δεν είναι αργά για θαύματα. Ο Χρήστος Θηβαίος όμως έκανε το θαύμα του και έγραψε μουσική στα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη και μαζί με την υπέροχη Ρίτα Αντωνοπούλου που κάνει τα θεατρικά της καθώς διδάσκει με τη φωνή όχι μόνο νότες αλλά και όλο αυτό το σπάνιο, το σπάνιο θεατρινισμό που διαθέτει, με τον Χρήστο Θηβαίο να την συνοδεύει και να βγάζουν μια σκηνική παρουσία απλά τραγουδώντας.

εγώ πάλι είχα τη χαρά να τους γνωρίσω και τους δύο από κοντά, και με παρουσία στην τηλεόραση αλλά και σε μαθήματα. Απλά καθόταν στο βάθρο για να είναι όσο πιο κοντά γινόταν μαζί μας και να μας μεταδώσουν όλη αυτή την αγάπη τους για αυτό που κάνουν, με ένα απλό και πηγαίο ταλέντο, διηγώντας μας μέσα από το τραγούδι ιστορίες που μετέδιδαν θεατρικότητα, ιστορίες με γέλιο και ξαφνικές νότες. Και εκεί ο θαυμασμός μας βέβαια έχει πιάσει κορυφή, με την ξαφνική επάνωδο στην πραγματικότητα. Αγαπημένος Βασίλης Καζούλης, για τη συνέχεια μπαίνει σε ένα τρένο και εκείνος και ψάχνει τη φανή του.

0: Μετά τη Νίνα Μαζάνη, το κορίτσι που έχει πολλές σπουδές στο τραγούδι και στη φωνητική, πάμε σε μια αληθινή ιστορία σε στίχους του Κώστα Λιβαδά, γραμμένη για ένα κορίτσι που είδε μετά από καιρό και την έγραψε αυθόρμητα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Άλλωστε και ποιος δεν έχει κάτσει σε αυτή την πλατεία. Όλοι έχουμε πιει καφέ και έχουμε φύγει. Όμως την ιστορία την έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς για αυτή την κοπέλα. Η μουσική και η ερμηνεία είναι του Γιώργου Δημητριάδη.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη και σε ρίσπαρα. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περίπου.

Πάμε τώρα σε ένα νοερό ταξίδι, να πάρουμε από το Βόλο τη Ρένα Μόρφη, να τη φέρουμε στην Αθήνα, να συναντήσει τον Μάρκο Κούμαρη και μας έγινε να μας οδηγήσουν ως το διάλειμμα σε Λάτιν τρόπο την αριθμούς και μετά σας έχω πολλά χαμόγελα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Περπάταγα στο δρόμο και κοιτούσα τους ανθρώπους. Μελέταγα τις φάτσες, τις κινήσεις και τους τρόπους. Εκείνοι περπατούσαν σαν να τους κυνηγούσαν. Κάναν κινήσεις βιαστικές και δεν χαμογελούσαν. Σε slow motion ξαφνικά έβλεπα την εικόνα. Κι είδα λουλούδια γύρω τους, μας τις καρδιές χειμώνα. Είδα αρνητικότητα και αποδοκιμασία. Ανταγωνιστικότητα και όχι συνεργασία. Και εκεί που παραλίγο πάλι να μελαγχολήσω, είπα να αλλάξω εικόνα και σελίδα να γυρίσω. Να μη στενοχωριέμαι ή νευριάζομαι κανένα. Το πιο μεγάλο δώρο να χαρίσω σε εμένα. Για να προσφέρω σ' όλους τον καλό τον εαυτό μου. Με την ευγένεια αν ζω και το χαμογελό μου. Το μαγικό ταξίδι της ζωής μου θα περάσω.

Λοιπόν, όλο τον κόσμο θα κοιτάω με καλοσύνη και όσους κάτι μου αρνήθηκαν θα νιώθω ευγνωμοσύνη. Γιατί χάρη σε εκείνους μόνος θα το καταφέρω και όταν θα μεγαλώσω θα διδάξω όσα ξέρω. Δεν θα ζηλέψω κάποτα σε κάτι με νικήσουν κι ούτ' όσα θέλω να αποκτήσω θα με κατακτήσουν. Σπουδαία επιτεύγματα άμα δεν καταφέρω, αυτά που έχω μέσα μου σε όλους θα προσφέρω.

Το τραγούδι «Ένα χαμόγελο που στέλνεις ξαναγυρίζει σε σένα» ερμηνεύσε ο Βλάσης Μπονάτσος και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου σε στίχους και μουσική της Αρετής το Πουζίζη, εκφράζοντας την ιδέα ότι η θετική ενέργεια που στέλνεις σου επιστρέφεται. Έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με χαμόγελα και θα δούμε μέσα από τα τραγούδια πώς εμπνέεται κάποιος, πώς αντιδρά κάποιος άλλος και τι αισθήματα βγάζει χαμογελώντας και γιατί μιλάμε για τα χαμόγελα σήμερα.

Και όταν μου χαμογελάς, μου κόβεται η ανάσα και βυθίζομαι στο βλέμμα σου, μας είπαν ο Σόκρατης μάλλον μας και η Ιουλία Καραπατάκη. Αχ, αυτό το χαμόγελο, τι μπορεί να κάνει τελικά, τι συναισθήματα βγάζει,

χάρη σε Αλεξίου, ας πούμε, τα γέλια των άλλων τη στενοχωρούν, γιατί τη λείπει το γέλιο του αγαπημένου της, αφού είναι μόνη και ζηλεύει τη χαρά των φίλων της και κάνει πως δεν ακούει το κουδούνι.

Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική κατά το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και εδώ το χαμόγελο και το γέλιο είναι έμπνευση για δημιουργία. Χαμόγελο λοιπόν. Για να πούμε δύο λόγια. Η πρώτη Παρασκευή του μηνός Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο, έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Όλοι γνωρίζουμε το κίτρινο χαμογελαστό προσωπάκι που ο Αμερικανός γραφίστας Harvey Bowl το σχεδίασε με σκοπό να θυμίσει στον κόσμο τη δύναμη της καλοσύνης και των απλών πράξεων αγάπης, προσπαθώντας να κάνει τους άλλους να χαμογελάσουν. Και το σύνθημά του είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Σε αυτή τη μέρα λοιπόν αναφέρονται τα τραγούδια μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Οι νότες έχουν θέμα». Εδώ που είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio φυσικά και σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ όπου η μουσική μας ταξίδεψε την πρώτη ώρα με τραγούδια και τώρα θα μας δώσει χαμόγελα.

Πάνος Πυροβολάκης και μας είπε ότι το χαμόγελο είναι αυτό που λείπει για να πάρει χρώμα η ζωή του, και χαμογελώντας του εκείνη να γίνει πάλι παιδί.

Νίκος Παπάζογλου το χαμόγελό της το τραγουδάει και είδε πίσω από το χαμόγελο, παρόλο τον πόνο που έχει περάσει, δεν παρατήθηκε και συνεχίζει. Πόσο τυχερός αισθάνεται και πόσο τυχερός είναι.

Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης με ένα παιχνιδιάρικο συνέστημα έρωτα έχει δυο χαμόγελα και θα στείλει στο φόβο ένα μεγάλο χ. Δύναμη βγάζει και εδώ το χαμόγελο. Και αν δεν μας βγαίνει το χαμόγελο και είναι δύσκολο μερικές φορές, υπάρχει λύση. Για ακούστε.

Υπάρχει και αυτή η εκδοχή λοιπόν, να χαμογελάσουμε λοξά βγάζοντας τρυφερότητα, αφού το χαμόγελο δεν έκανε σε κανέναν κακό. Και αν η μέρα σου είναι στραβή, χαμογέλα στραβά. Λοξά κατά το Γιάννη λογοθέτη.

Ο Μανώλης Λιδάκης με τα χαμόγελα κάνει ένα ωραίο τραπέζι να ανθίζει και να γεμίζει αγάπη και αγκαλιές. Τώρα ο Δημήτρης Κόκοτας θα μας πει με το τραγούδι του χαμογέλας, με το τραγούδι «Χαμογέλασε μωρό μου» και «Η ζωή είναι ανηφόρα». Και μη σε νοιάζει τώρα τι θα φέρει στιγμή. Όλους θλίψη μας έφερε ο άδικος χαμός του δυστυχώς και το τραγούδι έχει άλλο ειδικό βάρος, βγάζοντας στον καθένα μας άλλο συνέστημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας το 2022 με αξιοσημείωτο δισκογραφικό έργο, ενώ τραγουδούσε μέχρι λίγες εβδομάδες πριν επιβιώσει.

Και με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου φτάσαμε και σήμερα στο τέλος, με τα συναισθήματα που βγάζουν τα χαμόγελα, αφού αύριο, όπως είπαμε, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και το σύνθημά της είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης». Βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τα άτομα, λέει, ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω και μια ημέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Καλό σας βράδυ και αύριο ας κάνουμε κάποιον να χαμογελάσει. Είναι και Παρασκευή, μπορεί να μην θέλει πολύ. Και ξεκινώντας από τον εαυτό μας, για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε, ας τον κάνουμε να χαμογελάσει με μια μικρή προσπάθεια στον καθρέφτη, έτσι για να πάει καλά ο μήνας. Γιατί μια μέρα χωρίς χαμόγελο είναι μια χαμένη μέρα, κατά τον Τσάρλι Τσάπλιν. Καλό Οκτώβριο με πολλά πολλά χαμόγελα. Γεια σας.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας

0: έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Ναι, έχει δροσίσει πια και πλέον θα το πούμε, έστω και αν στεναχωρήσουμε κάποιους, ότι το καλοκαιράκι μάλλον πλέον απομακρύνεται. Καλησπέρα, καλό μήνα, 1η Οκτώβρη σήμερα, καλό Οκτώβρη στην καρδιά του φθινοπόρου πια, τουλάχιστον ημερολογιακά, γιατί με αυτόν τον καιρό ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα, να περνάμε όμορφα, να σμίγουμε με μελωδίες και όπως λέει και ο Τζίμις, ο Πανούσης με το τραγούδι του φθινοπόρου, δεν είναι ότι έβαλε ψύχρα, απλά λίγο δρόσησε βρε παιδί μου, ό,τι πρέπει και αυτό το δροσερό στίγμα είναι που με οδήγησε στο να κάνω τη σημερινή εκπομπή λίγο με βροχή, λίγο με φθινόπωρο. Όχι, δεν θα μελαγχολήσουμε, ούτε θα πέσουμε. Είναι έτσι ένα μείγμα από διάφορα, αλλά ήταν ένας οδηγός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον μοναδικό σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ και δεν είναι άλλος από το Eternal Radio και όπως κάθε Πέμπτη χρωματίζουμε παρέα το πεντάγραμμο. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, 10 και 2-3 λεπτά θα κλέψω με άνεση σήμερα γιατί η Ανούλα η Γκιώκα θα έχει εκπομπή αλλά θα μας υποδεχτεί μία ώρα μετά στις 11 θα ξεκινήσει. Και έτσι λοιπόν το ξεκίνημά μας φθινοπορεινά πια, το εμπεδώσαμε ειδικά χθες με τις βροχές, τον Τζίμι, τον Τζιμάκο μας, τον Πανούση με αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι του φθινοπόρου, ενώ να πω ότι πήρα τη σκυτάλη από τη Βάσια Μητράκου και την ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη εκπομπή της και για σήμερα και επειδή σας πήγα πολύ στα ψυχρά και στα κρύα, για πάμε να κατέβουμε λίγο, όχι προς βορρά, αλλά προς νότο μεριά, λαβρέ της μαχαιρίτσας, Μπαπιστόκας.

Άλμπουμ Παυσί λοιπόν, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μπάμπη Στόκας, το ντουέτο που πραγματικά άφησε εποχή, στίχη Ισαάκ Σούσης, μια πρόσφατη επίσης μεγάλη απώλεια από τον χώρο, έτσι γιατί είπαμε να πάμε προς τον νότο και επειδή λέγαμε για το φθινόπωρο, όσοι συνδέεστε τώρα και ελάτε και στην παρέα μας, ελάτε στο chat μας, www.eternalparlaradio.net και στο ανθρωπάκι που θα βρείτε στο συνεφάκι και κλικάρετε σε αυτό, συνδέστε να τσατάρουμε όπως μας αρέσει να λέμε όλη η παραγωγή εδώ στο Eternal Radio. Φθινόπωρο λοιπόν, το οποίο κατά πολλούς και όχι άδικα για μένα, είναι ίσως η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου, όχι γιατί είναι αυτό το λίγο μελαγχολικό, ρε παιδί μου, τα πρωτοβρόχια και αυτά, γιατί ειδικά στην Ελλάδα αυτό έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια. Η μετάβαση είναι άμεση. Χειμώνας, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, χειμώνας. Κοντομάνικο, παλτό. Πολλές φορές τα βάζεις και στην ίδια ντουλάπα και λες αριστερά για τη μία εποχή, δεξιά για την άλλη. Και ο Μιλόν αυτό κάνει τώρα τελευταία, επειδή μέχρι να τα κατεβάσεις λες. Δεν είναι τελείως ασταθής, δηλαδή 20 κατεβάσεις λες, δεν είναι, είναι τελείως ασταθής, δηλαδή 20 και 15 βαθμούς πάνω κάτω ασανσέρ όπως έγινε. Έτσι λοιπόν το φθινόπωρο μας αρέσει γιατί έχει αυτό το κάτι τίστο, ρε παιδί μου, και κάποιοι κάνουν προσευχή για αυτή τη βροχή, γιατί μπορεί αυτή η βροχή να φέρει πολλά όμορφα, όπως τώρα θα έρθει να μας ερμηνεύσει ο αγαπημένος Αλέξης Καραβέργος.

Αξέχαστος Μάνος Ξηδούς, μέσα από το προσωπικό του άλμπουμ και το φθινόπωρό του με αυτή την μουσική ματιά που δεν γίνεται να ξεχάσεις, όπως δεν γίνεται να ξεχνάς μια εικόνα του να είσαι σε μια μεγάλη τζαμαρία, να πίνεις κάτι ζεστό, να έχει αρχίσει αυτή η πρώτη, όχι το πρώτο κρύο, να αλλάζει η θερμοκρασία και εσύ να κάθεσαι μέσα να βλέπεις τη βροχή στο τζάμι, να έχεις μια θέα και πραγματικά να απολαμβάνεις το όποιο τοπίο με τη μουσική την αγαπημένη, Eternal Radio φυσικά, γιατί πολύ απλά η βροχή έχει μια σχεδόν μαγική ενέργεια, καθώς φέρει μαζί της μια αίσθηση αναζωογόνησης, όπως δεν είναι τυχαία άλλωστε η σκηνή από την κλασική ταινία των Singing in the Rain. Θα το θυμάστε φυσικά όλοι, όπου ο Gene Kelly χορεύει αμέριμνος κάτω από την καταρακτώδη βροχή γεμάτος ζωή και χαρά. Έτσι λοιπόν η βροχή μπορεί να κάνει αυτό και να είναι κάτι περισσότερο από ένα καιρικό απλό φαινόμενο όπως τα υπόλοιπα, καθώς είναι μια πρόσκληση να ζήσουμε τη στιγμή, να αφήσουμε τον κόσμο γύρω μας και να την απολαύσουμε και να δούμε πώς μπορεί να μας ωφελήσει, όπως και η βόλτα στη βροχή. Κατά τα άλλα, ο ήχος της, ειδικά όπως θα έρθουν τώρα οι παζλ να μας ερμηνεύσουν, μπορεί απλά να σου δημιουργήσει αυτό το εξεχωριστό συναίσθημα.

το συγκρότημα Puzzle με τη φωνή του Δημήτρη Καρά, όπως γράφω και στο chat. Εδώ έτσι ξεκίνησε με τους Puzzle ο Δημήτρης Καράς, μέσα από το όμορφο παρελθόν, όπως και το επόμενο, γιατί μας αρέσουν και τα blues, αυτά τα blues της άγριας νιώτης.

Μίλτος Πασχαλίδης, το συγκρότημα των Pix Lux και η εμβληματική μορφή του Μάνου Ξηδούς σε αυτό το πρώτο άλμπουμ του Μίλτου Πασχαλίδη, στο παραμύθι με λυπημένο τέλος, πόσα χρόνια πριν, και τα υπέροχα blues αυτά της Άγριας Νιώτης, γιατί το blues είναι ένας χορός με συνέστημα, θα ακούσουμε και μετά κάτι με blues, και νομίζω ότι ταιριάζει στο φθινόπωρο. Είναι, ρε παιδί μου, ο χορός του φθινοπόρου, έτσι το νιώθω. Μου στέλνετε κάποια μηνύματα, κάποιοι δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο chat, κάποιοι έχετε δουλειά, κάποιοι στέλνετε την αγάπη σας με τα μηνύματα και θα τα πούμε όλα μαζί. Βροχερή μέρα σήμερα δεν είναι τόσο, χθες όμως ήτανε, έχουμε μπει στον Οκτώβρη, καλό μήνα και πάλι για όσους συνδέεστε τώρα. Είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου και πλέον με τον καιρό, και ναι, κάποια σύννεφα έχουν αρχίσει πάλι και πυκνώνουν, αλλά ας πάμε στα άλλα σύννεφα, τα μουσικά, αυτά του γυαλού. Γιάννης Χαρούλης για τη συνέχεια.

αγαπημένος Γιάννης Χαρούλης και τα υπέροχα σύννεφα του γυαλού του, έτσι για να το δέσουμε με αυτά που λέγαμε πριν περί φθινοπόρου, περί βροχής και περί συναισθημάτων της μουσικής. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα για πρώτες καλησπέρες, για τσάτ και όσους έχετε στείλει εκτός και όσους θα στείλετε που θα έχω ξεχάσει και σήμερα να πω, αφού δεν στείλατε και δεν θα φταίω και εγώ όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στο τσάτ μας. Είναι από τις στιγμές που είναι και οι δύο πυλώνες και οι δύο κολόνες του Eternal Radio συνδεδεμένοι. Χριστίνα Δελιγιάννη, Μίλτος Μαρίνης, Μίλτος Μαρίνης και Χριστίνα Δελιγιάννη, που κρατάνε το Eternal ψηλά και όλοι εμείς η συμπαραγωγή για ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο που έχει ξεφύγει από τα όρια του ιντερνετικού ραδιοφώνου. Τα μηνύματα είναι πλέον καθημερινά χάρη σε εσάς, χάρη στην αγάπη σας και χάρη και στη δουλειά που γίνεται με όλους τους συμπαραγωγούς. Και ευχαριστούμε και εσάς και τον Μίλτο και τη Χριστίνα φυσικά. Την αγαπημένη μας την Πολύμνια που δεν είναι μόνη, ακούει μαζί με το Φιλιππάκο. Φίλιππέ μας γλυκέ, ευχαριστούμε που και εσύ είσαι στην παρέα μας και μας ακούς. Θα μας πεις και τι σου αρέσει να ακούς, έτσι, να έχουμε ένα οδηγό για την επόμενη φορά. Τη Σταυρούλα μας, την Τριανταφύλου που έχει συνδεθεί τώρα, τη Ρόξι Ντερέλα μας, την Ευτυχία που είχε και χθες την πρεμιέρα της και την ευχαριστούμε και αυτή για τις όμορφες μουσικές που μας χάρισε, τον Γιάννη τον Μαυρουδάκη και κάπου είδα τη Βάσια που μπαινοβγαίνει με τη σύνδεσή της, τη Βάσια τη Μητράκου που πήρα τη σκυτάλη, συμπαραγωγός αγαπημένη και αυτή, και εκτός τσάτ να καλησπερίσω την Κατερίνη, την Ξανθή, την Αθηνά, τη Μαρία, τη Ράπτη, το Γιώργο, την Μπέτη, τη Σοφία. Ανούλα Γιώκα, δεν έχω χάρτη, αν ακούς μάλλον ακούς, οπότε θα σε αναφέρω και εσένα, και όποιος άλλος, όποιον άλλο δεν έχω αναφέρει, να μου τραβήξετε γλυκά, όχι δυνατά το αυτή, και θα τον πω στην επόμενη, στο επόμενο κενό. Πάμε τώρα στο εξής, να ακούσουμε μία νέα κυκλοφορία λίγων ωρών από έναν πολύ αγαπημένο φίλο και πολύ αξιόλογο καλλιτέχνη που έχω πει ότι θα τον φιλοξενήσω και στο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Στάθης Μπαϊρακτάρης, θα τον θυμάστε, είναι και εδώ στο chat πολλές φορές και με τη Μάη. Εδώ και λίγες ώρες έρχεται με την όασή του. Μουσική του ιδίου, Σταύρος Κόλλιας στους στίχους για αυτή την όαση σε έναν πλανήτη σε τροχιά που είναι το κέντρο του φωτιά, σε μόνιμη περιστροφή από του κόσμου την αρχή. Στάθη μου, εγώ να σου πω καλό τάξιδο, να σου πω ότι ανυπομονώ να κάνουμε τη συνάντησή μας για την εκπομπή, γιατί σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε, και να πω από το μικρόφωνο του χρωματίζοντας το πεντάγραμμα ότι πραγματικά ο χώρος έχει ανάγκη τέτοιους καλλιτέχνες, γιατί πραγματικά, όπως λέει και ο τίτλος του κομματιού σου, είναι όαση στους ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική όπως εσύ. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Όαση και καλοτάξετο, Στάθη μας.

Υπέροχη όαση, πραγματικά σαν πρώτο άκουσμα, κομμάτι γεμάτο, κομμάτι του σήμερα και σε στίχο και σε μουσική. Στάθη μου, αν ακούς, καλό τάξιδο και εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο για σένα. Εγώ θα σε υποδεχτώ όπως και τους υπόλοιπους τώρα με κάτι διαφορετικό. Πάμε με έναν χορό, του φθινοπόρου, με ένα βάλς. Και Γιάννη Μαυρουδάκη, δεν ξέρω αν πριν σε ανέφερα, αν δεν σε ανέφερα, σε λέω τώρα στο chat μας, γιατί δεν ξέρω αν είπα τις πρώτες καλησπέρες και εσένα, γιατί με τη σύνδεση λίγο έχουμε περίεργα θέματα στο chat από ό,τι γράφεται. Και η Ελεονόρα Ζωγανέλη έρχεται να βαλσάρει για ένα φιλί.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Πόσο αγαπάμε αυτή τη δουλειά, πόσο αγαπάμε Φίβο Δελιβοριά και τον υπέροχο καθρέφτη του, και δεν χρειάζεται να πιάσει η βροχή για να δούνε μέσα από τα μάτια της ψυχής, καθώς τα μάτια είναι από μόνα τους ο ίδιος ο καθρέφτης της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Και μιας και οδεύουμε σε λίγα λεπτά στο τέλος αυτής της πρώτης ώρας, πώς πέρασε πραγματικά, εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα. Μία φωνή που οι περισσότεροι δεν την γνωρίζετε, Ναταλία Ρουτσολιά, έφτιαχνα κόσμους και εσύ απλά υπήρχες.

0: προσέχεις,
1: να με αντέχεις. Αυτό ακριβώς. Κλείνοντας τα μάτια για το φινάλε αυτής της πρώτης ώρας, ντουέτο Νίκου Πορτοκάλογλου και Ελένης Τσαλεγοπούλου από το παρελθόν, μη φύγει κανείς, επανερχόμαστε άμεσα για δεύτερο μέρος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio.gr ή καλέστε μας στο 210

Όταν του φθινοπόρου η πόρτα ανοίξει, γιατί η δική μας η πόρτα έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα, πρεμιέρα εδώ στο Eternal Radio όλων των παραγωγών, και είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Η πόρτα έχει ανοίξει από τις 8, χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος. Είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, λέγοντας καλό μήνα μουσικά με άρωμα φθινοπόρου και βροχής, γιατί πραγματικά από χθες το καταλάβαμε, έτσι έχει αλλάξει ο καιρός, οπότε μπήκανε και αυτές οι νότες, μπήκανε και αυτές οι πινελιές, και το ξεκίνημά μας στο δεύτερο μέρος με αντίστοιχο κομμάτι από την Χαρούλα Αλεξίου και το φθινόπορό της, έτσι για να ντύσει με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω και ταιριάζοντας απόλυτα αυτό το βράδυ της Πέμπτης, της πρώτης Πέμπτης του Οκτώβρη. Παρέα με εσάς μέχρι και τις 10, 10 και κάτι, γιατί είπαμε η Ανούλα Γκιώκα ακολουθεί στις 11 και όχι στις 10 με τη Ραμισού. Και αν θέλαμε να πούμε στο καλοκαίρι που τόσο αγαπάμε μία λέξη, αυτό θα ήταν φεύγω, γιατί φεύγει πια. Θα μείνει με τις αναμνήσεις, που θα είναι σίγουρα γλυκές για όλους όσους πέρασαν καλά και έφυγαν, γιατί πάντα το καλοκαίρι είναι αγαπημένη εποχή, αγαπημένος προορισμός. Το φεύγω όμως γλυκά και μουσικά θα πει ένα άλλο ντουέτο φωνών, αγαπημένος, θα ξεροβήξω τώρα για κάποιους που είναι στο chat, αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας μαζί με Έλλη Πασπαλά, υπέροχη βουτιά στο παρελθόν και αυτό.

Πόσο όμορφο, το ξαναθυμηθήκαμε και με αφορμή αυτό που γράφουμε όλοι στο chat, ελάτε να δείτε τι γίνεται. Και γελάμε και γελάμε πολύ ωραία. Λέμε πότε, αν είχαμε γεννηθεί τότε, το θυμόμαστε, είμαστε μικροί. Εγώ λέω δεν είχα γεννηθεί, λέω το 2004, λίγο μετά την έναρξη γεννήθηκα. Και προσπαθούμε έτσι να θυμηθούμε το κομμάτι αυτό πραγματικά πόσα χρόνια πριν, υπέροχο ντουέτο, και λέμε ότι ο Γιάννης πρέπει να ήταν σχεδόν βρέφος, ο Γιάννης ο Κότσιρας, και η φωνή του το αναδεικνύει πόσο διαφορετικό ντουέτο με την Έλλη Πασπαλά και πόσο όμορφο. Λέγαμε πριν για το φθινόπωρο, λέγαμε για τη βροχή, να πούμε ότι ήθελα να πω ότι η βροχή κάνει πάρα πολύ καλό γιατί έχει μαγικές και πολύ δυνατές ιδιότητες με τη μαγική της ενέργεια. Πρώτα απ' όλα, με τον καθαρό αέρα η βροχή καθαρίζει τους ρήπους, τη σκόνη και τα αλλεργιογόνα από τον αέρα, βελτιώνοντας την ποιότητά του. Και φυσικά αυτό είναι ιδιαίτερο ωφέλιμο για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα και αλλεργίες. Επίσης, ο ήχος της βροχής, όπως τότε στο πρώτο μέρος που έβαλα το κομμάτι το αντίστοιχο από τους Puzzle με τον Δημήτρη Καρά, μπορεί να έχει χαλαρωτική επίδραση. Όταν ειδικά γίνεται έντονο εκεί στο τζάμι, δεν το έχετε καταλάβει, τρέχουμε όλοι να δούμε και μένουμε πόση ώρα ακίνητοι, είτε όρθιοι είτε καθισμένοι, απολαμβάνοντας αυτό ακριβώς, τον ήχο της βροχής, προάγοντας τη χαλάρωση και μειώνοντας τα επίπεδα άγχους. Πολλοί βρίσκουν το ρυθμικό ήχο ιδιαίτερα καταπραγητικό και διαλογιστικό. Επίσης υπάρχουν μεγάλα ωφέλη για το δέρμα και τα μαλλιά, καθώς το φυσικό νερό της βροχής, ειδικά αν είναι καθαρό και δεν είναι με τις σκόνες και τα υπέροχα που μας συμβαίνουν τελευταία, είναι απαλό και μπορεί να ωφελήσει το δέρμα και τα μαλλιά, κάνοντάς τα να φαίνονται φρέσκα και αναζωογονημένα. Επίσης αυξημένη φυσική δραστηριότητα, γιατί παρόλο που μερικοί προτιμούν να μένουν σπίτι, αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ, η ελαφριά βροχή μπορεί να ενθαρρύνει υπαίθριες δραστηριότητες ή απλό περπάτημα, έτσι, τρέξιμο, ή να μπορεί να είναι ταυτόχρονα αναζωογονητικό και τονωτικό. Ένα κομμάτι για τη βροχή που όταν το πρώτο άκουσα το συμπεριέλαβα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές από το μικρόφωνο, το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο μέσα στην έστω, αν όχι δεκάδα, στην εικοσάδα, αν και εμένα είναι στη δεκάδα μου, από των ωραιότερων κομμάτιων που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, να το ακούσατε. Και Σαρασκίκης, μουσική Βασίλης Ράλης, δεν ξέρω αν ακούς Θεσσαλονίκη, αν ακούς ξέρεις εσύ, σαν τη βροχή θα έρθω. Για πάμε.

Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη με μένα, απλώς εκπληκτικό και Σαρασκίκης, μουσική στίχη Βασίλης Ράλης, πραγματικά πόσο πολύ το αγαπώ, ότι πρέπει για αυτές τις πρώτες βροχές, για αυτές τις πρώτες συννεφιές. Καλησπέρα Έλλη που ήρθε στην παρέα μας στο chat, καλό μήνα και σε σένα με υγεία και μουσικάρες, όπως επίσης και στη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα εκτός και ακούει και την ευχαριστώ πολύ και τη Δήμητρα. Και εμείς το λέγαμε, αλλά κάπου έπιασε όντως βροχή ήδη, οπότε μελίνα κανάλια τη συνέχεια.

και για κάποιον που είχε γενέθλια προχθές. Φυσικά για το Σοκράτη Μάλαμα από ζωντανή ηχογράφηση. Καλησπέρα Θοδωρή και Ισμήνη μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Μέσα από ζωντανή ηχογράφηση, χρόνια πολλά και πάλι, Σωκράτη Μάλαμα, και ατέλειωτο όπως το τσιγάρο σου, ατέλειωτες να είναι οι στιγμές ευτυχίας, ενώ ακούσαμε η Ιουλία Καραπατάκη να ερμηνεύει τον Νικόλα τον Παπάζογλου. Αφού καλησπέρισω και τον Πάνο που είναι στην παρέα μας και τη Δέσποινα που ακούει με τη Μαρίλια και ευχαριστώ για το μήνυμα. Λοιπόν, και ο ίδιος ο Νικόλας δεν θα μπορούσε να μην δώσει και αυτό το παρόν το απόψε.

όπως γράφετε και στο chat, πραγματικά πολύ αγαπημένο. Και είναι αυτό ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις από το ηχόχρωμά του αλλά και από τα ίδια τα κομμάτια την ταυτότητα αυτού του ανθρώπου, το πόσο μπροστά ήταν, θα πω, και από την εποχή του, τότε που δεν υπήρχαν μέσα αντίστοιχα, δεν υπήρχε AI, δεν είχε φτάσει η μουσική εκεί που είχε φτάσει, και έβλεπες με την δική του ταυτότητα στη μουσική πώς άγγιζε τις καρδιές και πώς το κάνει μέχρι και σήμερα. Αξέχαστος Νικόλας Παπάζογλου, έτσι για να πάμε αυτό το ποτπουρί με τα διάφορα που και η Ιουλία ερμήνευσε πριν. Νικόλα, ποιον έχω ξεχάσει, Δέσποινα σε είπα, Γεωργία σε είπα, πρέπει να σε είπα, αν δεν σε είπα σε ξαναλέω. Και εκτός από χρώματα, εδώ στο χρωματίζοντα στο πεντάγραμμο, έχουμε και αρώματα. Και αν δεν με πιστεύετε, Νίκος Στρατάκης έρχεται στον πλατό με υπέροχο γιασεμί.

Πόσο πολύ το αγαπάμε όλοι, πόσο πολύ αγαπάμε Χαΐνιδες, Μίλτο Πασχαλίδη και το υπέροχο και ξεχωριστό καπηλιό μας και νομίζω εκτός από όμορφες μουσικές, όμορφα λόγια είναι αυτά που μένουν στην ψυχή και γίνονται οδηγός για τη συνέχεια.

Τι να πει κανείς για αυτό το υπέροχο άσμα, όμορφα λόγια Ανδρέας Μανολαράκης, τη μουσική, τη στίχη, αποκορύφωση σε όλα του και σε κάτι που λέγαμε για την βροχή, έτσι για να το κλείσω σε αυτό το πρώτο φθινοπορεινό μας ραντεβού του Οκτώβρη, πρώτη του μηνός, καλό μήνα και σε όσους μπήκανε και στείλανε πριν από λίγο. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι ο ήχος των σταγόνων που πέφτουν τίνει να μας προκαλεί μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Σύμφωνα με τη Μαριάννα Ρισκαλάχ, μουσικοψυχοθεραπεύτρια διευθύντρια του North London Music Therapy, η απάντηση έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τις ρυθμικές ιδιότητες της βροχής και η αλήθεια είναι ότι παρά τη φυσική του προέλευση, ο ήχος της βροχής είναι αρκετά σταθερός και προβλέψιμος και αυτό είναι που τον κάνει τόσο μα τόσο χαλαρωτικό. Όπως εξηγεί η Ρισκαλάχ, όπως η μουσική επηρεάζει τόσο το αυτόνομο όσο και το μετεχνιακό τμήμα του νευρικού μας συστήματος που φροντίζουν καρδιακό παλμό και συναισθήματά μας αντίστοιχα, έτσι και ο συνεπής προβλέψιμος ήχος της βροχής μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των αντιδράσεων του νευρικού μας συστήματος. Το μυαλό μας συνηθίζει γρήγορα στο ρυθμικό πλίτς-πλάτς της βροχής, προσθέτει. Ο ήχος δεν είναι πολύ δυνατός, ούτε δεν συνοδεύεται από μεγάλες ακουστικές εκπλήξεις, γεγονός που τον καθιστά πολύ φιλικό στον εγκέφαλο. Ήχος της βροχής και ένα ταξίδι σε αυτή μέσα από τη φωνή του Αργύρη Λούλατση.

Το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω η συγκεκριμένη ερμηνεία του Αργύρη Λούλατζη πραγματικά είναι από τις καλύτερες κατά την προσωπική μου γνώμη. Το εκπληκτικό κομμάτι του Άκη Σωτηρχέλη. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε, δύο επιλογές πριν σας καληνυχτήσω. Και μιας το αναφέραμε ή και κάναμε αυτές τις επιλογές, κάποιες από αυτές στο φθινόπωρο και στη βροχή, δεν μπορώ να μην ανοίξω την πόρτα στην ελευθερία, Αρβανιτάκη.

Ίσως να το ξέρεις, ίσως και όχι. Και αν ο κόσμος έχασε μία στροφή, υπάρχουν πολλές στροφές σε αυτό το ταξίδι που έστω και αν δείχνει δύσκολο, στο χέρι σου είναι το κάθε θαύμα της κάθε στιγμής στην καθημερινότητα, να το αναδεικνύεις με τον τρόπο που εσύ θες, αλλά να έχεις και τα μάτια για μια αγκαλιά να το αρπάξεις. Και κάπως έτσι, φινάλε για το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο σε αυτή την πρώτη ημέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους και πάλι και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση και για αυτό το βράδυ Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα Παρασκευής και πάλι ευχαριστώ για όλα.

0: Και τσιμπούρια είναι κακοποίηση. Ένα ζώκο καλιασμένο χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του πολίτη, στο συνήγορο του πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τιραμισού με την Άννα Γκιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
4: Ζούμε άλλη ευτυχία.
3: 10 χρόνια μαζί.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Τιραμισού, εδώ στο Eternal Radio. Η ώρα είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε μία ώρα, ξεκινήσαμε μία ώρα αργότερα αυτή την Πέμπτη. Είμαστε όμως εδώ, είμαστε τιραμισένοι, είμαστε γεμάτοι ενέργεια και πολύ πολύ χαρούμενοι που σας υποδέχομαι και είστε και πάλι εδώ παρόλη την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό μήνα θα ευχηθώ, 1η Οκτώβρη εσίως του 2026. Το φθινόπωρο είναι για τα καλά εδώ, ήδη η νύχτα είναι μεγαλύτερη και η δική μας νύχτα μόλις ξεκίνησε. Ξεκινήσαμε με τη νύχτα με τα ενίγματα, γιατί φτιάχνοντας την εκπομπή απόψε, έλεγα, αφού θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, ίσως είναι ευκαιρία να την κάνουμε λίγο διαφορετική από τη συνήθως, λίγο λιγότερο τιραμισένια ίσως, ή ναι μεν σε ρυθμό, αλλά όχι αυτό το έξαλλο που έχουμε τις Πέμπτες. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει και ανάλογα με τη δική σας την διάθεση και την ενέργεια και την αντοχή κυρίως, γιατί ξέρω πως είστε όλοι κουρασμένοι και πως το πρωί έχετε ξύπνημα οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αλλά θα είναι μία νύχτα με τα ενίγματα απόψε και αυτό ήταν και ο λόγος που επέλεξα το τραγούδι και στην ανάρτηση για να σας καλέσω στην απόψινη εκπομπή, αλλά και το τραγούδι που ξεκίνησε. Οπότε, καλώς ήρθατε, Eternal Radio εδώ, είμαι η Αναγκιώκα για όσους έτσι δεν με ξέρουν και... Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Να ξέρετε ότι εγώ έχω φτιάξει εκπομπή για μία ώρα, για να μην το παρακάνουμε, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν υπόσχομαι τίποτα, δεν αποκλείω τίποτα. Πάμε και βλέπουμε. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά.

Αναρωτιέστε που να με βρείτε. Κάθε Πέμπτη εδώ στο Eternal Radio είμαι. Συνήθως στις 10 το βράδυ εμφανίζομαι. Σήμερα έκανα εμφάνιση guest στην ίδια μου την εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Ελεονόρα Ζουγανέλη ακούσαμε, πού να σε βρω. Και όπως λέμε και στο chat, έτσι, ταιριάζει πολύ ωραίο με το προηγούμενο τραγούδι, το Όλα Τέλεια της Νατάσας Μποφίλιου, το οποίο φυσικά έχουν γράψει ο Καραμουρατίδης με τον Ευαγγελάτο και η στίχη πάλι του Ευαγγελάτου για μένα είναι εκπληκτική. Αυτό το κάποια στιγμή το βάθος γίνεται αφρός, είναι εντάξει, δεν ξέρω έτσι, πολύ μου αρέσει. Και έτσι όπως έλεγα και στο chat εδώ, είχα στο μυαλό μου λοιπόν, είναι πολύ ταιριαστά αυτά τα δύο τραγούδια. Αλλά δεν θυμόμουν τον τίτλο της «Το πού να σε βρω» της Ζουγανέλη και δυσκολεύτηκα. Κάποια στιγμή κόλλησε δηλαδή το μυαλό μου, αλλά εντάξει, το σιγοτραγούδησα, είπα άναψε γρεμία, το σιγοτραγούδησα και το θυμήθηκα. Χαίρομαι που σας αρέσει, χαίρομαι που σας άρεσε και η διάδα αυτή. Πάμε τώρα να ανέβουμε λιγάκι, γιατί δεν θα ξεκινήσουμε. Ό,τι και αν γίνει στο τέλος, στην αρχή θα είμαστε τυραμισένοι κατά κάποιο τρόπο.

Συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, πνίγηκα με το σάλι μου. Βάλε μουσική μας, είπε η Δέσποινα Ολυμπίου, σε ένα remix, tango mix για την ακρίβεια. Είχαμε πολύ καιρό να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και απόψε, όπως και κάθε φορά δηλαδή, αλλά έτσι νομίζω ότι σήμερα θα είναι λίγο κάπως ιδιαίτερα, είμαστε και πιο λίγοι απόψε, πιο χαμηλή είναι η τόνη, είναι πιο αργά. Και έχω την αίσθηση ότι προετοιμάζεστε κάπως, έτσι έχω αυτό το προαίσθημα, να συμμετέχετε πάρα πολύ ενεργά στην απόψινη, στις απόψινες επιλογές. Για να δούμε τι θα γίνει, εγώ δεν μιλάω άλλο, προχωράμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, από το νέο της δίσκο με τον Κώστα Λιβαδά. Είναι αυτό κι άλλο ένα που μου αρέσουν πάρα πολύ, απλά επέλεξα αυτό γιατί είναι λίγο πιο ρυθμικό, το άλλο είναι λίγο πιο αργό. Παρόλα αυτά, εάν δούμε να πέφτουν οι ρυθμοί και να θέλετε έτσι πιο χαμηλούς τόνους, θα το βάλουμε ίσως αργότερα, αλλά το βλέπουμε.

Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κανέναν που να τον νιώθετε έτσι, σαν άγγελο δηλαδή, να έρχεται την κατάλληλη στιγμή, να σας λέει την κατάλληλη κουβέντα τη στιγμή που θέλετε να την ακούσετε. Γενικά αυτός που λέμε ότι είναι ο άνθρωπος που μας σώζει σε εισαγωγικά από τις δύσκολες καταστάσεις. Έχετε? Δύσκολο, δύσκολη αυτή η ερώτηση, όχι. Δεν είναι της παρουσίας, μην το σκεφτείτε, μην απαντήσετε, δεν χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο. Πάμε λίγο να πιούμε και να φιλοσοφήσουμε σε διασκευή. Ακούστε τι ωραίο.

Αυτή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τον Ορέστη Ντάντο στο «Ξυρίζω σε ταπιά». Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπάτε κι εσείς και όπως έλεγα πριν, το νιώθω εγώ, έχω τα προαισθήματά μου, σας γνωρίζω πια, σας ξέρω, ξέρω εγώ τους ακροατές μου. Έχετε πάρα πολύ όρεξη, μέχρι και ο Μοσχάκος μπήκε. Ακούστε τώρα, θα πούμε τις καλησπέρες ονομαστικά για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα, ποιος είναι και ποιος δεν είναι στην παρέα και αναλόγως θα κοιμηθούμε. Δεν θα κοιμηθούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα κοιμηθούμε αναλόγως. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε τη Θάλια και δεν είναι μόνη της, έχει δίπλα της ένα ποτήρι κρασί, προς το παρόν ένα, γιατί μόλις αδειάζει αμέσως γεμίζει, οπότε καταλαβαίνετε. Αμέσως μετά έχουμε τη Σταυρούλα, η οποία δηλώνει πως άφησε τη βότκα στο μαγαζί, αλλά έχει μαζί της κρασί. Πριν από 2 λεπτά μας έλεγε ότι δεν θα πιει άλλο, γιατί ήπιε την προηγούμενη ημέρα, την Τρίτη μάλλον, ήπιε για μια εβδομάδα ολόκληρη. Καταλαβαίνετε. Έχουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη, τον Έρμαν, ο οποίος βαφτίζει το κρασί σαν χυμό σταφυλιού και προχωράει δυναμικά χωρίς να νοιάζεται για τίποτα, αν και ο συγκεκριμένος δεν έχει ανάγκη καν από αλκοόλ, οπότε δεν θα το σχολιάσω. Έχουμε το Γιάννη μας, το Μαυροδάκι, ο οποίος ήρθε εδώ και στήθηκε και περίμενε, αφού να φανταστείτε είχα μπει στο chat, δεν ήταν κανένας, νόμιζα ότι δεν δουλεύει το chat και λέω κάτι δεν πάει καλά, ξαναβγήκα, ξαναμπήκα και μετά αμέσως ήρθε ο Γιάννης μαζί με το Σωτήρη τον Οικονομίδη και λέω ωραία, δουλεύει το chat. Ο Μοσχάκος μας που σας είπα ότι ήρθε πριν από λίγο, μπήκε σπίτι και αμέσως πάτησε Eternal Radio και έχει αρχίσει και εκείνος να ζητάει επιλογές. Και έχουμε και την Κατερίνα που δεν είμαι σίγουρη ότι την έχουμε. Δεν ξέρω αν έχει, αν κοιμάται και απλά έχει απομείνει το όνομά της μέσα στο chat ή αν είναι όντως μαζί μας, όπως και να έχει εμείς θα θεωρήσουμε ότι είναι εδώ. Έχουμε τη Δέσποινα που μας ακούει χωρίς να είναι μέσα στο chat. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Θωμάς, γιατί μου γράφουν εδώ ότι ξέχασα. Μάλλον μας ακούει ο Θωμάς για να μου λέει εδώ ότι ξέχασα. Ποιον άλλον έχουμε έτσι που δεν... Για να δω. Α, εδώ είναι και η Κατερίνα, ορίστε, δεν έχει κοιμηθεί. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία είμαστε. Έχουμε 2 άτομα από τη Γερμανία που μας ακούν, από το Βέλγιο μας ακούει κάποιος, από τη Φιλανδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ελλάδα. Νυχτοπούλια μου εσείς, τσάι του βουνού έχει κάνει ο Γιάννης ο Μόσχου, δεν ξέρω πού. Α, η Ελένη και ο Νίκος, ναι, συγγνώμη, μας ακούν από το αυτοκίνητο και έρχονται. Και αυτοί και θα μπουν σε λίγο στο chat. Δεν ξέρω εκείνοι τι έχουν πιει ή τι θα πιούνε. Θα δούμε. Εγώ πίνω μια κοκακόλα προς το παρόν, αλλά έτσι τώρα μου έχετε ανοίξει λίγο την όρεξη για ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί που το φυλάω μέσα στο ψυγείο το ειδικό για τα κρασιά. Ξέρω, θα μου πείτε ότι το κόκκινο δεν το πίνουμε κρύο. Αλλά βρε παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, να είναι λίγο πιο κρύο από αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει. Λοιπόν, τι έχουμε, ναι, ακούστε και αυτό. Και αυτό έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε και νομίζω ότι σε αυτή την εκδοχή δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.

η rock μπαλάντα τραγουδισμένη από την Ελευθερία Ερμενιτάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εμείς τη γνωρίσαμε από τον Αντώνη Βαρδί και τη Χαρούλα Αλεξίου. Πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Και βρήκα και αυτό εδώ, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, από τον Δημήτρη Μπάση. Επίσης το έχουμε γνωρίσει από τη Χαρούλα Αλεξίου. Χρήστος Νικολόπουλος έχει γράψει τη μουσική και Γιάννης Πάριο τους. Μάλλον δεν πρέπει να μιλάω σήμερα, μόνο μουσική να ακούμε καλύτερα. Γιάννης Πάριος έχει γράψει τους στίχους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι κατά τη γνώμη μου. Και είναι και λίγο κολλητικό αυτό το τραγούδι, επίσης κατά τη γνώμη μου. Τώρα και εγώ θα ζήσω.

Φανταστικός ο Δημήτρης Μπάσης, τώρα και εγώ θα ζήσω, μας είπε. Και ωραία η ενορχήστρωση επίσης, είναι από το μουσικό κουτί αυτή η εκδοχή που ακούσαμε. Λοιπόν, από ό,τι λένε εδώ τα παιδιά στο chat, η Ελλάδα ισοφάρισε με την Ολλανδία σε 2-2 και η Σταυρούλα ετοιμάζεται να ξεκινήσει να πίνει κρασί. Πλατό τυριά και αλαντικά, αλλά θέλει και κρατάκι. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Ναι, κάντε μια πρόβα, παιδιά, για να ξέρετε τι θα γίνει όταν θα συναντηθείτε όλοι μαζί. Και η Ελένη ήρθε στην παρέα μας. Είδατε, γύρισε τελικά από την ταβέρνα και είναι μέσα. Εδώ στο chat και εκείνη. Η Κατερίνα δεν έχει κοιμηθεί. Την κρατάμε με νύχια και με δόντια. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να κλείσει η πρώτη ώρα. Επίσης μια διασκευή εδώ. Η διασκευή είναι από τον ίδιο το δημιουργό, σε ένα νέο ντουέτο όμως. Ακούστε λίγο εδώ την Νίνα Μαζάνη. Τι όμορφη φωνή που έχει. Πάντα έχει βέβαια. Απλά τι διαφορετική έτσι άβρα έδωσε στο τραγούδι. Τι διαφορετικό στυλ, ύφος. Δειλά. Κώστας Λιβαδάς και Νίνα Μαζάνη.

Ωραίο, πολύ ωραίο, ωραία η φωνή της Μαζάνη, όντως συμφωνούμε βασικά όλοι εδώ. Νομίζω ότι είναι από τις τραγουδίστρες που θα πάει ψηλά, θα κάνει πράγματα, γιατί εκτός από το ότι έχει σχέση με μεγάλους μουσικούς ήδη, τολμάει κιόλας, ακόμα για κρασί μιλάνε εδώ στο chat, άσχετο, δεν πειράζει. Και ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Εμένα η δική μου λίστα έχει τελειώσει. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να κλείσει η εκπομπή σε 10 λεπτά. Εντάξει, θα βάζαμε άλλα 2-3 τραγουδάκια και θα έκλεινε εδώ η εκπομπή. Όμως από ό,τι βλέπω υπάρχει πολύ μεγάλη όρεξη και πάρα πολύ αλκοόλ ρέει στις φλέβες του chat room μας, στους στίχους του chat room μας. Οπότε λέω να κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε μερικά. Όχι. Η Θάλια λέει όχι, να μην κλείσουμε δηλαδή. Ναι, δεν έχω τελειώσει την κουβέντα μου. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν θα πρέπει να κοιτάω το chat όταν ανοίγω το μικρόφωνο μάλλον. Λέω λοιπόν να κάνουμε το εξής. Να κλείσουμε εδώ την πρώτη ώρα, και ας είναι 9 λεπτά πριν από την ώρα που θα έπρεπε. Να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας σποτάκια. Να προετοιμαστούμε να φέρουμε τα ποτά μας κοντά, να γεμίσουμε τα ποτήρια μας για όσους έχουν αδειάσει κλπ. Πρέπει και εγώ με κάποιο τρόπο να προμηθευτώ ένα ποτήρι κρασί. Θα δω πώς θα το κάνω. Και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα αποτελείται από τις δικές σας επιλογές, αυτό που σας αρέσει να κάνουμε δηλαδή, και θα συμπληρώνω κι εγώ αν χρειάζεται, αν έχω κάποια έμπνευση της στιγμής, αν υπάρχει κάποιο κενό, ξέρετε, το ξέρουμε κάπως αυτό, οι περισσότεροι το ξέρετε, για όσους δεν το ξέρετε, σκεφτείτε τι θέλετε να ακούσετε, πώς θέλετε να είναι η βραδιά, ζητήστε τραγούδια, στείλτε μηνύματα, γράψτε εδώ στο chat, ό,τι θέλετε, και κάπως έτσι θα ζήσουμε μια άλλη ευτυχία, επιλέγοντας εμείς τη μουσική της απόψινής εκπομπής. Οπότε, διαφημιστικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δική μας τη βραδιά.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Ζούμε άλλη ευτυχία. 10 χρόνια μαζί.
1: Ica.

Μια ζωή, θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή, παιδιά. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι αγάπη, είτε είναι κρασί, είτε είναι εκπομπή, είτε είναι μουσική. Αυτό θα γίνεται. Έτσι είναι η ζωή, κύκλος είναι η ζωή. Και κλείνει και ανοίγει, κλείνει και ανοίγει. Μια ζωή, θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή, λοιπόν. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη, αρχίζουμε πάλι από την αρχή, λοιπόν.

έτσι με τη, μόνο με τη φωνή της Μαριάννας είναι πιο ταιριαστό, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μας το ζήτησε η Σταυρούλα. Ξέρω βέβαια ότι αρέσει πάρα πολύ και στην Κατερίνα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι κατάφερε να το ακούσει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τραγούδι που ζήτησε ο Μοσχάκος μας. Πόσο το αγαπώ και αυτό, πολύ το αγαπώ το τραγούδι, όπως και το κορίτσι αυτό.

Εκπληκτική είναι η φέλη μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Νομίζω δεν αγαπώ κανένα άλλο τραγούδι της Νεφέλης όσο αυτό. Και θα συμφωνήσω για την, ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, φοβερή τεχνική. Επίσης μια νέα

φωνή που πιστεύω ότι θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, αν και χαμηλών τόνων. Αυτή είναι τύπου έτσι σαν το φίλο το Δελιβοριά. Σιγά σιγά σιγά ανεβαίνει, κάπως έτσι τη νιώθω. Και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Φίβος, αυτό που ακούσαμε, ο κόσμος σου. Και πάμε τώρα σε επιλογή του Δημήτρη μας. Για να δούμε. Ωραία τα ταιριάζετε, παιδιά μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο πρόγραμμα βγαίνει. Για να δούμε.

όπως ήταν χθες, που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος

κάλαντα και τρέχαμε στα χιόνια. Κρυμμένο το γλυκό, ο νους μας το κακό, και ούτε κατάλαβα.

θες, που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

Αυτό ήταν ο Γιάννης Μιλιώκας, μας είπε «Μπαμπά μην τρέχεις». Ένα τραγούδι που δεν το ζήτησε ακριβώς ο Νίκος, αλλά πρότεινε Μιλιώκα. Ή τέλος πάντων εμένα έτσι μου ήρθε μέσα από αυτά που είπε να βάλω το Γιάννη Μιλιώκα και έτσι. Γι' αυτό ακούσαμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε επιλογή Θάλιας, παρακαλώ. Δεν ταιριάζει, αλλά εμείς θα το ακούσουμε, γιατί δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή να ταιριάζουν και να είναι τέλεια η σειρά. Μας νοιάζει να έχει τουλάχιστον μία επιλογή ο καθένας και να υπάρχει αυτή η ροή και το μοίρασμα μεταξύ μας. Κατερίνα Κυρμιζή, για σένα λοιπόν, Θάλια.

Καθαρίνα Κερμιζή, λοιπόν, στην πίσω τσέπη του Blue Jean. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Επίσης, μια πολύ μεγάλη μουσικός η Καθαρίνα Κερμιζή, κατά τη γνώμη μου. Και, λοιπόν, επειδή είχαμε μια συζήτηση εδώ στο chat και λέγαμε για το εκράν, το θέατρο αυτό το παμπάλαιο και ακόμα ζωντανό εκεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια, θα σας βάλω ένα τραγούδι που το αναφέρει επίσης μέσα στους στίχους. Στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλη, το συγκεκριμένο, μουσική στα Μάτς Καουνάκης, αυτό το ακτύπητο δίδυμο που ξεκίνησε και έδωσε μια τελείως διαφορετική, έτσι, μορφή στην ελληνική μουσική. Η φανταστική φωνή της Χριστιάνας, ξέρω ότι οι περισσότεροι ίσως να μην το ξέρετε αυτό το τραγούδι, αλλά δώστε μια ευκαιρία, ακούστε το και... δώστε και σημασία στους στίχους, ξέρετε ότι εγώ δίνω πολύ σημασία στους στίχους. Εκπληκτικός δίσκος και αυτός της Χριστιάνας, ίσως η πιο παλιή, ίσως αυτή που μάλλον, ναι, η πιο παλιή να το πω, η μεγαλύτερη ηλικία να γνωρίζετε περισσότερο τη Χριστιάνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όσο την πρόλαβα τουλάχιστον.

Νομίζω ότι δεν ακούσατε τελικά τους στίχους, αλλά δεν πειράζει. Εγώ να πω εδώ ότι έκανα λάθος και όντως δεν ήταν ποτέ θέατρο. Νόμιζα ότι παλιά ήταν θέατρο και μετά μετατράπηκε σε κινηματογράφο, αλλά δεν ήταν ποτέ τελικά θέατρο. Και βέβαια φυσικά έχει και εξήγηση αυτό, γιατί το εκράν στα γαλλικά σημαίνει οθόνη. Οπότε, από ό,τι διαβάζω και στο Google εδώ πέρα, πάντα ήταν θερινός κινηματογράφος και μάλιστα λειτουργεί από το 70. Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, είναι διάσημη κυρίως ως το όνομα ενός ιστορικού θερινού σινεμά στη Νεάπολη εξ αρχείων, λειτουργεί από τη δεκαετία του 70, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη «Ραντεβού θα σου δίνω στα σκαλιά του εκράν», το οποίο ακούσαμε και μέσα σε αυτό το τραγούδι που μόλις έπαιξε. Πολλοί άνθρωποι, λέει, αναφέρονται σε αυτό το χώρο ή σε παρόμοια σινεμά και λόγω της θερινής καλλιτεχνικής του φύσης, ορισμένοι μπερδεύουν τον όρο με τη θεατρική έξοδο. Ωστόσο, ο κινηματογράφος εκράν ήταν και παραμένει αποκλειστικά σινεμά. Οπότε, ζητώ συγγνώμη, ήταν και είναι πάντα σινεμά. Ορίστε, κάποιος άκουσε το τραγούδι. Ευχαριστώ, Σταυρούλα. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα. Λισομανάει ο άνεμος. Αυτό μου θυμίζει το τραγούδι του Γιώγαλα. Δεν θα το βάλουμε όμως. Και ναι, Γιάννη, αυτή είναι η Χριστιανά που έλεγε το «Μόνο εσύ», η ίδια. Η ίδια ακριβώς είναι αυτή η φωνάρα. Πολύ ωραία φωνή είχε η Χριστιανά. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε επίσης ο Δημήτρης. Και θα δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη βραδιά.

Μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα.

Αυτός φυσικά ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχω ανάγκη, μας είπε, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πολύ πόνο μέσα του και έτσι όπως το λέει ο Παπακοσταντίνου, δεν ξέρω, μου πάντα με αγγίζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και το έβαλα. Νομίζω το τέριαξε με το προηγούμενο, με τον Μάρκο και την Άννα. Όπως και να έχει, χάρηκα πάρα πολύ που το έβαλα. Βλέπω ότι χαρήκατε κι εσείς βέβαια και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Πάμε τώρα στην επιλογή του Γιάννη του Μαυροδάκη και όχι του Μοσχάκου. Λοιπόν, μας ζήτησε να ακούσει η Μαρίνα Σπανού, το όμορφη πτώση είναι από τις κασέτες του Μελωδία, διασκευή δηλαδή, αυτό νομίζω, εγώ το ξέρω από τον Μαραβέγια με την Ποφίλιο στις αρχές όταν είχαν πρωτοεμφανιστεί. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα και από τη Μαρίνα Σπανού να δούμε τι λέει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές που δεν στο είχα πει.
1: Εκπληκτικό. Δεν το είχα ξανακούσει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Να, γι' αυτό μου αρέσουν και εμένα αυτές οι εκπομπές που τις κάνετε εσείς στην ουσία. Γιατί, να, για κάτι τέτοιες στιγμές. Αχ, λοιπόν, όμως εγώ τώρα, ναι, αυτός ο λιγμός, όντως, μισό λεπτό τώρα να πω κάτι. Σταυρούλα, θα συμφωνήσω για το λιγμό της φωνής της Μαρίνα Σπανού. Την ακούει και πονάει, λέει η Σταυρούλα. Πραγματικά, όταν τραγουδάει τέτοια τραγούδια η Σπανού, όντως σε αγγίζουν πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, δεν έχουμε επόμενο τραγούδι, γιατί εγώ καθόμουν και άκουγα αυτό, επειδή είχα εξασιαστεί και δεν φρόντισα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, μάλλον να επιλέξω επόμενο τραγούδι για να υπάρξει στη λίστα. Οπότε, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα μας αρέσουν και τα καταθλιπτικά. Ναι. Α, θέλει και Μαρσό τώρα αυτό το κορίτσι. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα. Μην ανησυχείτε. Είναι αυτές οι εκπομπές που υποτίθεται ότι είναι τυραμισένιες. Κατά τα άλλα, το τυραμισού μας μάρανε εδώ πέρα, να φτιάχνουμε τις διαθέσεις και να ανεβαίνουμε και να περνάμε καλά και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ναι, τώρα θα μου πείτε, περνάμε καλά και με τα τραγούδια τα περίεργα, τα κοψοφλεβίτικα κλπ. Εγώ νομίζω, από την άλλη, ότι ψάχνουμε πάντα να βρούμε μια δικαιολογία για να κάνουμε εκπομπή με κοψοφλεβέ τραγουδάκια. Εγώ αυτό έχω να πω. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε, αλλά εγώ αυτό νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, η επιλογή του Δημήτρη. Και αμέσως μετά πάμε σε αυτό που ζήτησε η Σταυρούλα.

Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή και αυτή τη φορά. Υπέροχο όντως είναι, όσες φορές και να το ακούσουμε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και το επόμενο που θεώρησα και σκέφτηκα ότι είναι ωραίο να παίξει μετά από τη Μαρσό.

στο τέλος. Το χέρι σου βέλος μου δείχνει το δρόμο. Μια έξοδο από τον πόνο φεύγοντας κλείσε την πόρτα. Μα κι αν ήταν λάθος, ξέρεις κατά βάθος.

Αυτός ήταν ο Νίκος Μερτζάνος, μας είπε «Στάσου λίγο». Νομίζω από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε ο Νίκος Μερτζάνος. Και σίγουρα ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στην Ελένη, η οποία δεν το απόλαυσε γιατί είναι τώρα παλεύει εκεί με κάτι πράγματα ηλεκτρονικά και δεν είναι ήρεμη. Παρ' όλα αυτά εμείς εδώ είμαστε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα και τα πιο δύσκολα απλά. Και επειδή είναι νύχτα και επειδή είναι αργά, πάμε να ακούσουμε και αυτό.

πιστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου.

Γιάννης Βαρδής και ειλικρινά, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, δυνατό πολύ και η ορχήστρωση είναι έτσι τέτοια που είναι λίγο ψυχεδελική και ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα καφεδάκι τώρα λίγο πριν φτιάξω λίγο τη σειρά των επόμενων τραγουδιών και επιστρέφουμε αμέσως.

Μείνε ακόμα λίγο, μας είπε ο Διονύσης Θεοδόσης. Ο Σοκρατένας καφές, μάλλον είναι ο τίτλος ο κανονικός, αλλά έτσι ήθελα αυτό να κρατήσω, να μείνετε λίγο ακόμα, να ακούσουμε μερικές ακόμα τραγουδάρες έτσι όμορφες και κοψοφλέβικες, όσο αντέχετε. Για να δω, υπάρχει κάποιος που πρέπει να πάει για ύπνο? Λοιπόν, ξέρω ότι πρέπει να πάει στα Σταυρούλα, εντάξει. Τώρα, ο Δημήτρης, για να δούμε. Ο Γιάννης μας είπε ότι δεν πάει για ύπνο. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει κάτι να κάνει, οπότε εδώ θα μείνεις όλο το βράδυ. Η εκπομπή πρέπει να πάει το Σαββατόβραδο, λέει η Θάλια. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Απλά το χειμώνα είναι λίγο δύσκολα, γιατί τα Σάββατα συνήθως έχουμε πολύ δουλειά. Λοιπόν, να δω. Ήρθες από δουλειά, θα είσαι κουρασμένη, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, εγώ δεν είμαι εδώ, δεν έχω τέτοια θέματα. Κανένας δεν πρέπει να πάει για ύπνο. Ωραία, αυτό ήθελα να διαβάσω, δεν είχα φτάσει ακόμα. Ωραία, τέλεια. Πάμε λοιπόν.

Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Θα τα φτιάξω, θα φτιάξω λίγο τη σειρά γιατί. Γιατί έχουμε και μια παραγγελιά εδώ πέρα. Και δύο και τρεις βασικά. Πάμε. Μάλλον όχι, όχι. Δεν θα το πάμε έτσι. Θα το πάμε λίγο αλλιώς, διαφορετικά. Θα βάλουμε πρώτα την παραγγελιά και μετά θα βάλουμε τα... Γενικά, θα βάλουμε. Θα το κάνουμε λίγο αλλιώς. Αυτό ήθελα να πω. Ρε παιδιά, μη με δερνέτε.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

0: Φανταστική όντως η Μαρινέλα, ακόμα και σε αυτό που δεν είναι δικό της. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το ακούσαμε και στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει στη Μαρινέλα. Και τώρα που είμαστε σε αυτό το mood, μπορεί να βάλουμε και λίγη Μαρινέλα έτσι μόνη της να ακούσουμε. Τι λέτε? Και μου έχει ζητήσει και ο Γιάννης. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Είμαστε ωραία. Έχουμε... Και βέβαια, ήταν να κάνω μία ώρα εκπομπή. Έχω κάνει 2 ώρες εκπομπή. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Έχουν περάσει 2 ώρες και δεν με βλέπω να τελειώνω και σύντομα. Τέλεια. Είστε φανταστικοί ακροατές.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ. Εντάξει, και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ, σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Σου είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ, λυπάμαι.

Ήταν η Ελεονόρα, ναι, έσπασε η νύχτα μας. Είπε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Ήταν διαφορετική, λιγότερο λαϊκή αυτή η βερσιόν. Και βέβαια ήταν σε ζωντανή ηχογράφηση, μόνο με πιάνω από ό,τι παρατηρήσατε. Ναι, διαφορετική. Πάμε τώρα στο τραγούδι που ζήτησε ο Γιάννης. Από Γιάννη σε Γιάννη το πάμε, το αγαπημένο του Γιάννη του Παναγιωτίδη. Φαίνεται ότι είναι το αγαπημένο και του Γιάννη του Μαυροδάκη. Και ο Φάνης Μεζίνης έρχεται στην παρέα μας με την καμπαρτίνα του να μας πει για το σώμα υποταγής. Επίσης ένα τραγούδι που έχει πει η Ελεονόρα, πολύ ωραία επίσης το έχει πει, αλλά τώρα θα το ακούσουμε το αυθεντικό.

Αυτή ήταν η Billy Isaac, μας είπε «Έχετε νου σου να γυρνάς». Και όπως έλεγα και στο chat, αυτά τα δύο τραγούδια, το «Έχετε νου σου να γυρνάς» και το «Η παράξενη βροχή», το «Σώμα υποταγής», είναι τόσο παρόμοια μεταξύ τους που δεν μπορώ να μην τα παίξω μαζί, δεν μπορώ να μην βάλω, να βάλω το ένα και να μην βάλω το άλλο. Είναι σαν να είναι ένα τραγούδι στο δικό μου το μυαλό. Οπότε θα με συγχωρέσετε για αυτό το ευχάριστο διάλειμμα που είχαμε και πάμε στην κανονική μας ροή, εδώ στις δικές σας επιλογές. Πάμε σε αυτήν του Γιάννη προς το παρόν.

Άμα δείτε το φεγγάρι, βρε Μαρινέλα, πραγματικά υπέροχο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, αν και ατέριαστο με τα προηγούμενα. Αλλά δεν μας πειράζει, όπως είπαμε και πριν. Μας πειράζει λίγο, λίγο μας πειράζει. Εγώ λίγο κάπως τώρα το μπουζούκι ήταν, μου είπε σε βαρύ, αλλά πάμε να ελαφρύνουμε και να γυρίσουμε πίσω στα προηγούμενα με άλλη μία Μαρινέλα. Θα το κάνουμε έτσι τώρα εμείς. Άλλη μία Μαρινέλα, την οποία ζήτησε ο Δημήτρης αυτή τη φορά. Είναι από την παράσταση εκεί, το Recital για δύο με τον Κώστα Χατζή. Εκπληκτικό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Με τη Μαρινέλα, εκπληκτικός δίσκος. Μπορούμε να τον παίξουμε και ολόκληρο και να μην βαρεθούμε καθόλου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που έχουμε τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχετε ζητήσει. Δεν σας πειράζει που θα ακούσουμε πάλι Μαρινέλα, ναι. Ναι. Και θα δούμε λίγο, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το φτάνουμε προς το τέλος. Όχι τίποτα άλλο, μου τελειώνει και το κρασί. Για πάμε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Μια χαμή.

0: Εκπληκτικό. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Και τώρα θα διαβάσω αυτά που λέτε στο chat. Από Χατζή, πολύ μου αρέσει εκείνο που λέει «Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτο». Τι ωραίο το αεροπλάνο. Με το μπλε το παλικάρι και να ρωτιέμαι εγώ... Στη ΔΑΠ ήταν, λέει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ λίγο, είναι λίγο άκυρος αυτός ο στίχος. Δεν θα πω τι είπε η Ελένη εδώ στο chat ή ο Νίκος, δεν ξέρω ποιος από τους δύο πλέον. Η εναλλακτική σκέψη, μάλλον η Ελένη το είπε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θέλετε να ακούσουμε τώρα και άλλο Χατζή, ρε παιδιά. Ένα Χατζή, σκέτο, ε. Έτσι, θέλετε. Ναι, θέλετε. Δεν έχετε απαντήσει εσείς, εγώ δεν πειράζει. Χατζής, όχι Χατζηγιάννης. Αχ, γιατί δεν μου το βγάζει. Έχουμε κάτι από Χατζή. Κώστας Χατζής. Κώστας. Δεν ξέρω τι άλλο να παίξουμε απόψε. Νομίζω πρέπει να πάμε για ύπνο. Άμα γράφεις Χατζής και όχι Χατζής, λογικό είναι να μην σου βγάζει τίποτα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το γυφτάκι. Σαπαρνήθηκα τρεις και αν με ρώταγαν πάλι θα σαρνιόμουν και πάλι. Τι να πεις, τι να πεις. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ, εσύ που πια δεν μ' αγαπάς. Όλα με τη Μαρινέλα είναι. Α, δεν είμαι εγώ. Αυτό θα ακούσουμε. Δεν είμαι εγώ. Θέλετε, για να δω. Θέλετε. Α, το παλικάρι. Λοιπόν. Φανταστικό, φανταστική ατάκα, Δημήτρη. Πολύ καλό. Λοιπόν, θα σας πω, γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όσοι είστε μέσα στο chat, είστε και εκτός chat. Οπότε λένε εδώ στο chat για τον μπλε το παλικάρι ακόμα και λέει, είπε η Ελένη ότι μάλλον ήταν Viagra, είχε πάρει Viagra αυτό το παλικάρι. Και μας λέει λοιπόν η Ελένη ότι προαμνημονεύτων ετών 20 σε παρένθεση στο μεταπτυχιακό είχα κάνει εργασία για το marketing για το Viagra. Το είχα απογειώσει. Λογικό, Ελένη, της λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Και αυτό με Μαρινέλα δεν είναι ποιο. Το όχι, δεν είναι με Μαρινέλα. Το δεν είμαι εγώ, όχι, όχι. Είναι μόνος του. Να άκου.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξεποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξί. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιά.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Παιδικό τραγούδι, ο Απόστολος Ρίζος μαζί με το Λάγνη, ή Λαγνή, δεν ξέρω που τονίζεται. λοιπόν, παιδιά, να σας πω, δεν ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι που έβαλα τώρα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήθελα να βάλω. Αυτό είναι το πρόβλημα μου. Μάλλον δεν ξέρω καν. Είναι ένα που αρέσει πολύ στη Σταυρούλα. Το ζητάει συνήθως. Νόμιζα ότι είναι από το Ρίζο, αλλά δεν είναι. Μήπως, ρε Σταυρούλα, θυμάσαι ποιο είναι. Καλέ, σταματήστε τώρα. Γελάει η Σταυρούλα, αντί να βοηθήσει, γελάει, και δεν έχω άλλο τραγούδι στη λίστα. Δεν έχω άλλο τραγούδι να παίξει. Τώρα θα κάθεστε μαζί μου και εγώ θα λέω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό για να καλύψω το κενό. Το κενό της μουσικής, μέχρι να μας πει η Σταυρούλα ποιο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έτσι είναι περίεργο. Δεν ξέρω, για ένα παιδί, κάτι για παιδάκι. Παιδί, και έχει μια περίεργη φωνή αυτός κιόλας ο τύπος. Νόμιζα ότι τον ορίζω, αλλά τελικά δεν είναι μάλλον. Ένα τραγούδι που μου το ζητά συνήθως όταν... παιχνίδι... όταν ζητάς εκείνη τη Μαρσό, ζητάς και αυτό, ρε Σταυρούλα. Παιδί κουμπί, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό το παιδί κουμπί, ούτε το παιδί τραύμα. Θα σκάσω τώρα. Ένα τραγούδι που δεν το παίζουμε συχνά, ούτε είναι και πολύ... Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δω. Δεν ξέρω τι να βάλω τώρα για να καλύψω εδώ τα πράγματα. Θέλω να δω τον Πάπα. Αυτό μου... Αυτό το τραγούδι έχει βγει μπροστά μου, να ξέρετε. Και αυτό είναι ωραίο το τραγούδι. Το Καληνύχτα της Γαλάνη, αλλά θα το βάλουμε στο τέλος. Λοιπόν. Δεν έχεις καταλάβει, Ναι, Γιάννη, να ξέρεις, η Ελένη μας έχει εκπομπή κάθε Κυριακή 8 με 10. Να το, το λέει κιόλας. Το άστρο του κόσμου, τι λες, μωρέ. Αχ, θέλω... Έλα, ρε Σταύρουλα, σε παρακαλώ, είναι φανταστικό τραγούδι αυτό. Κάτσε να δω. Λοιπόν, εντάξει. Πείτε ένα τραγούδι για να κλείσουμε.

Τι λέει περίπου, Άννα, δεν θυμάσαι. Όχι, δεν είναι το Εμμυρλή. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, δεν μου έρχονται τώρα, ούτε ένα στίχος δεν μου έρχεται. Άμα μου έρχονταν ένα στίχος, τότε είχα βρει το τραγούδι, αλλά... είναι έτσι περίεργη η φωνή αυτού που τραγουδάει. Σας το είπα και πριν αυτό. Ιδιαίτερη εννοώ, σαν του ρίζου. Μήπως είναι ρίζος, ρε παιδιά, κι εγώ. Όχι, όχι, δεν είναι ρίζος. Δεν είναι ρίζος. Α, ξέρεις τι θα κάνω. Θα πάω στην εκπομπή που είχα φτιάξει για τα γενέθλια της Σταυρούλας. Και βέβαια θα το βρω πολύ αμέσως και γρήγορα. Λοιπόν, ορίστε, το βρήκα.

βαδίζω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάς,

Υπέροχος Μιχάλης Εμιρλής, να σε ξεχάσω προσπαθώ, μας είπε. Έχετε ακόμα όρεξη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε. Τι λέτε? Όχι για μένα. Εγώ είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά, απλώς δεν θέλω να νιώσω ότι βαρεθήκατε. Δεν το θέλω αυτό, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτή η αίσθηση. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι για το τέλος. Αν έχει κάποιος αντίρρηση στο να κλείσουμε και να... Ελένη, ναι. Να κλείσουμε τη μία ενότητα και να πάμε στην επόμενη. Ξεκινάμε από την αρχή. Πάμε ένα τιραμισού έτσι, χαρούμενο. Βρέσεις, στην Ελλάδα είναι 2 η ώρα. Δεν θα ξυπνήσετε, δεν έχετε το πρωί δουλειά. Ο Γιάννης όχι, δεν έχει. Φωνάζει κιόλας, δεν έχει. Φωνάζει ότι δεν βαρέθηκε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γιατί εγώ αύριο έχω να σηκωθώ μεν, αλλά μετά θα πάω να παίξω πάντελ, το οποίο με κάνει πάντα και νιώθω καλύτερα. Μετά έχω, θα σας πω το αυριανό μου πρόγραμμα, έτσι, επειδή με ρωτήσατε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, αύριο το πρωί έχω να πάω στη δουλειά, 6.30 ώρα θα ξυπνήσω, 8.30 ώρα θα έχω τελειώσει, 8.30 με 9.30 έχω πιλάτες, 10.30 με 12 έχω πάντελ και μετά θα γυρίσω, θα κάνω το μπανάκι μου και μπορώ και να κοιμηθώ. Έτσι κι αλλιώς μετά ξαναδουλεύω στις 4, θα σας πω. Μπορώ να κοιμηθώ μια ωρίτσα, να... Όχι, έχω και διαδρομή, μισό λεπτό. Έχω και διαδρομή. Εντάξει, τέλος πάντων, θα δούμε για τη διαδρομή.

Θα κοιμηθώ κιόλας μια ωρίτσα, θα ξεκουραστώ, θα ξυπνήσω φρέσκια φρέσκια, θα διαβάσω τα μαθηματάκια μου και θα πάω μετά πάλι το απόγευμα στη δουλειά μου και θα είμαι κιουρία. Μην ανησυχείτε για μένα. Και άλλωστε, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Όταν έχω πρόγραμμα και κάθε μέρα κοιμάμαι και ξυπνάω την ίδια ώρα, αν μία μέρα ξενυχτήσω πάρα πολύ και δεν κοιμηθώ, ναι, πάντα έχει ποικιλία το πρόγραμμά μου, αλλιώς βαριέμαι ικτρά, Γιάννη. Οπότε φροντίζω να έχει πάντα ποικιλία. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό και τύχει να ξενυχτήσω για κάποιο λόγο πολύ, δεν αλλάζει τίποτα στο πρόγραμμά μου. Ξυπνάω κανονικά την ώρα που πρέπει, δεν έχει σημασία πόσες ώρες έχω κοιμηθεί και όλα είναι μια χαρά. Αν το κάνω μία μέρα, αν ξεκινήσω και το παρακάνω, ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε εγώ θα βάλω το τραγουδάκι που έχω εδώ, όμορφο και ωραίο, στη λίστα μου, στο deck μου, έτοιμο. Αν έχετε κάτι να πείτε, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσω. Αν δεν έχετε, βλέπουμε.

Νίκο Ζούδιαρης. Μέτρησα, μας είπε η Ελευθερία Αρμανιτάκη. Εκπληκτικό, φανταστικό, τέλειο στοίχη. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε τις καληνύχτες μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Έχω να σας πω πολύ ώρα τι σταθμό ακούτε, τι εκπομπή ακούτε, ποια είμαι εγώ, τι κάνω εδώ, τι γίνεται, διαφημίσεις, τίποτα. Τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Eternal Radio, λοιπόν. Την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 10 κανονικά στην ώρα μας για τιραμισού, επίσης κανονικό, ανεβαστικό και χαρουμενούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη παρέα, έτσι το απρόβλεπτο πρόγραμμα, αυτά τα όμορφα που έχουμε καιρό να ζήσουμε, αλλά θα έχουμε τις ευκαιρίες μας και πάλι. Τίποτα από μένα, να είστε πολύ καλά. Αλήθεια ευχαριστώ, θα το ξαναπώ. Είναι όμορφα αυτά, είναι πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά. Αυτό. Και θα κλείσουμε με τη Μέρη, τον Παύλο Παυλίδη, ένα τραγούδι που υπεραγαπώ, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το σινεμά, να ξέρετε. Και επίσης, και εγώ σαν τη Μέρη, αν μπορούσα, θα πήγαινα κάθε βράδυ. Οπότε, έτσι με ένα κομμάτι δικό μου, θα σας αφήσω απόψε. Καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση κυρίως και καλό κουράγιο αύριο. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είναι κοντά για όσους θα το ζήσουν ως Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και πάλι και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές